Είναι Δευτέρα λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Strummer και θα ζεσταθούμε μαζί για μία ώρα μέχρι τις 7. Θα ζεσταθούμε στο ξεχασμένο πηγάδι. Οπότε θα είναι ανεβασμένη και η υγρασία και θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Σας ξεκίνησα σήμερα από την Ισλανδία, μήπως μας βοηθήσει έτσι η Ισλανδική αύρα να δροσιστούμε λίγο, αν και δεν το βλέπω καθόλου πιθανό. Θα δούμε. Καλή ακρόαση.

ίσως να λέγονται Σαμάρις οι Ισλανδοί που μόλις ακούσαμε. Δεν τους ακούσαμε μόνο για την επιθυμητή δροσιστική άβρα, τους ακούσαμε και γιατί κάποτε μας άκουγαν πολύ στην Ισλανδία. Τώρα έχουν πέσει οι ακροάσεις, έχουμε στείλει λοιπόν έναν εκπρόσωπο της εκπομπής εκεί σε ένα κάμπινγκ στην Ισλανδία να διερευνήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα επιστρέψει στα τέλη Ιουλίου για να μας πει τα ευρήματά του. Μέχρι να γίνει αυτό, είπαμε να ξεκινήσουμε με κάτι Ισλανδικό, έτσι να τραβήξουμε λίγο το ενδιαφέρον των βόρειων φίλων μας. Στη συνέχεια θα παραμείνουμε στο βορρά, όχι τόσο βορρά, αλλά βορρά και πάλι. Θα πάμε μέχρι τη Σκωτία και θα ακούσουμε Birds of Canada. Βορράς και το ένα, βορράς και το άλλο. Οι Birds of Canada μετά από 13 χρόνια έχουν καινούριο άλμπουμ, το οποίο ακούμε τρίτη φορά σερί, από το οποίο ακούμε κάτι τρίτη φορά σερί πιο σωστά.

Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που με ρωτάνε τα παιδιά στο σχολείο είναι τι ύψος έχω. Η δεύτερη πιο συνηθισμένη είναι τι ομάδα είμαι. Η τρίτη τι μάθημα κάνω. Και η τέταρτη τι μουσική ακούω. Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν κολλώνω γενικά, δεν ξέρω τι να απαντήσω. Γενικά κατάλαβα σχετικά σύντομα ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη συνεννόηση σε αυτό το πεδίο, οπότε αρχίσει να απαντάω πράγματα του τύπου Sonic Youth και τέτοια. Όχι ότι βοηθούσε αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί κατέληξα σε αυτού του είδους την απάντηση. Μια φορά λοιπόν είχα απαντήσει, μέσα στην απάντηση είχα βάλει και τους Boards of Canada και βρέθηκε μια μαθήτρια η οποία μετά από πολύ καιρό μου είπε ότι πήγε και πήρε μια μπλούζα Boards of Canada και την είχε ενθουσιάσει, της άρεσε πολύ. Δεν άκουσε βέβαια Boards of Canada ή τουλάχιστον όταν τη ρώτησα αν άκουσε Boards of Canada δεν μου έδωσε κάποια ικανοποιητική απάντηση, αλλά νομίζω κάτι ήταν και αυτό με την μπλούζα. Όλα αυτά σας τα είπα για να σας πω πόσο μου αρέσουν οι Boards of Canada και πόσο χαίρομαι, και στη συνέχεια να σας πω και πόσο χαίρομαι που έβγαλαν αυτό το άλμπουμ φέτος. Boards of Canada, οι οποίοι δεν ήταν καθόλου σίγουροι ότι πρόκειται να συνεχίσουν να κυκλοφορούν δίσκους. Είχαν δείξει κάποια σημεία ζωής μέσα στα προηγούμενα 2-3 χρόνια, αλλά και πάλι το φετινό Inferno δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα υπάρξει, οπότε είμαστε γνώμονες γι' αυτό.

Θέλω να καλησπέρισω τον κύριο Ζόρκ, την Αντιγόνη και ένα παπί που κυκλοφορεί στο chat. Θέλω να καλησπερίσω και όλους όσους δεν έχουν γράψει και να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ, μιας και έχουμε φτάσει στις 20 Ιουλίου και αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολο, υποθέτω, ή τέλος πάντων γενικά στο σταθμό επικρατεί μια κατάσταση θερινής, πώς να το πει κανείς, ας πούμε θερινής ραστόνης. Εύχομαι να είστε σε μέρη αγαπημένα σας, με ανθρώπους αγαπημένους, και αν εκεί κοντά κάπου σκάει και το κύμα, νομίζω τα πράγματα είναι όπως πρέπει. Θα σας πω τώρα για το προηγούμενο τραγούδι, το οποίο ήταν ένα τραγούδι του Nas, ψήλο αδιάφορο, το πήρε ο Danger Mouse, έβαλε από πάνω μια λούπα τον Potshit και το έκανε εξαιρετικό κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Και θα συνεχίσω με κάτι αντίστοιχο. Είναι ένα τραγούδι των R.E.M. Θα αρχίζω τα κλισέ τώρα. Ένα τραγούδι των R.E.M. λοιπόν, το οποίο είναι ένα τραγούδι όχι και σπουδαίο βρίσκω, που με μια πινελιά στο τέλος γίνεται έτσι ξεχωριστό. Θέλω να καλησπερίσω και τον Στου, δεν το είχα δει, sorry.

ότι η προηγούμενη φορά μας επισκέφθηκε και ο κύριος Γιούρκ, οπότε αυτό μας έδωσε μια αφορμή. Όχι ότι χρειαζόμασταν αφορμή για να ακούσουμε Radiohead, ειδικά αυτό εδώ το κομμάτι. Εννοώ ότι κάποιος φίλος την προηγούμενη φορά είχε βάλει ψευδόνυμο στο chat Thom Yorke, μη φάνει ότι την έχω ακούσει κιόλας, ότι έχω ψωνιστεί.

Συνεχίζαμε λοιπόν και με δεύτερο κλισέ. Ψάχνω να βρω από κάτι στον κύριο Ζόρκ που τρώει ξύλο στη δουλειά 20 Ιουλίου 6.30 το απόγευμα με 35 βαθμούς και δεν μπορώ να πω ότι το έχω βρει αυτό το κάτι. Ελπίζω η ακρόαση αυτή εδώ της εκπομπής να το απαλύνει κάπως αυτό. Αλλά πολλά ζητάω.

Αυτοί που τελειώνουν είναι μια μπάντα που ονομάζεται The Hair and Skin Trading Company. Από το μακρινό 1993 ήταν αυτό που ακούσαμε. Εγώ δεν τους ήξερα τότε, τους έμαθα σχετικά πρόσφατα, μέσα στην τελευταία, ξέρω εγώ, πενταετία. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ, το οποίο πρέπει να ψάξω για να σας πω πώς λέγεται. Δεν θα το ψάξω τώρα. Τώρα θα σας βάλω ένα καινούριο. Τώρα θα ήθελα να σας βάλω ένα καινούριο, αλλά πρέπει να το βάλω στην πραγματικότητα, όχι απλά να πω ότι θα το βάλω. The New Cat ονομάζονται αυτοί εδώ, είναι από τον Bristol, δεν έχουν άλμπουμα ακόμα, έχουν κυκλοφορήσει έτσι, σκόρπια τραγούδια και κάποια από αυτά τα μάζεψαν φέτος σε ένα EP, το δεύτερο τους από ό,τι είδα.

χρειάστηκε να φτάσει 6,5 ώρα για να καταλάβω τι έλεγε ο Στουστού όταν έγραφε «Δεν έχω γράψει». Άργησα λίγο, αλλά το πιάσα. Όλη αυτή την ώρα εσείς ακούγατε και μέχρι τις 7 θα ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι στο Strummer. Και τώρα θα σας πω για τους Bathole Surfers. Σας είπα την προηγούμενη φορά πολλά πράγματα για τους Bathole Surfers, δεν θα τα επαναλάβω. Θέλω να πω το εξής. Το The Weird Revolution εμένα μου άρεσε αρκετά σαν άλμπουμ. Προφανώς ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ καλογιαλισμένο. Είχε μέσα συνεργασίες με ένα γελίο τύπο των Kid Rock, τέτοια πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι οι Bathole Surfers έτσι κι αλλιώς πάντα περίεργοι ήταν. Αποφάσισαν να κάνουν το άλμπουμ έτσι, τελείως διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Και μια χαρά μου φαινόταν. Τώρα που διάβασα την όλη ιστορία, νομίζω έχει αλλάξει η διάθεση μου απέναντι σε αυτό το άλμπουμ και αυτό επηρεάζει και το αν μου αρέσει ή όχι, πράγμα το οποίο είναι παράξενο, αλλά συμβαίνει. Ήθελα λοιπόν να κάνω αυτή την παρατήρηση. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το Jet Fighter, που είναι πολύ ταιριαστό και επίκαιρο, και θα το ακούσουμε από την εκτέλεση του After the Astronaut, του άλμπουμ δηλαδή που είχαν ηχογραφήσει οι Bathole Surfers και όπως ήθελαν, εν πάση περιπτώσει, να το ηχογραφήσουν στα 1998 και το οποίο κυκλοφόρησε φέτος επίσημα.

Μια από τις πιο παράξενες ευχές που άκουσα αυτή την εβδομάδα είναι «Αχ, να, τι ωραία που θα ήταν να κάνω ένα ταξιδάκι με το κτέλ». Και γι' αυτό το λόγο θα σας βάλω ένα τραγουδάκι που σας το ξανάπαιξα τώρα πρόσφατα, μια μέρα πρόσφατα. Φέτος τέλος πάντων, κάποια στιγμή μετά το Πάσχα ή τριγύρω εκεί στο Πάσχα που συζητούσαμε για ταξίδια. Αυτό λοιπόν είναι ένα μοναδικό τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα ταξίδι με το λεωφορείο και παίζει για τη Ρεβέκα που είχε αυτή την επιθυμία.

Το αν υπάρχει και το τι είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι είναι μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό το επόμενο για κάποιο λόγο μέσα στο μυαλό μου έχει καταχωρηθεί ως καλοκαιρινό τραγούδι.

32. Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της προηγούμενης εκπομπής είναι 32. Όχι 42. 42 είναι η απάντηση στην ερώτηση για τη ζωή, το σύμπαν και τα πάντα. Η απάντηση στην ερώτηση των Beta Band είναι 32 και σε λίγο θα γίνει 33. Όχι τώρα, σε λίγο. Πριν γίνει απάντηση, η καινούργια απάντηση 33, θέλω να σας θυμίσω το ραντεβού μας στις 28 Νοέμβρη στον Καζάρτε.

Η Arab Strap λοιπόν φάνε στον Καζάρ 28 Νοέμβρη, να μας τα πούνε από κοντά. Το μέλλον είναι άγνωστο, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει την επόμενη Δευτέρα, ή θα τα πούμε από εδώ ή θα τα πούμε κάποια στιγμή από το Mixcloud. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω να ευχαριστήσω και όσους επικοινώνησαν και όσους δεν επικοινώνησαν. Θα κλείσουμε με beta band όπως προείπα και αυτά. Γεια. Yeah.